Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Επιτυχίες!
0: Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Are you ready?

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Είμαι αυτός που είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι?
2: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Δέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
2: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο.

0: εξωτερικό, με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
3: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91. 5, 70 και 71. 1, 2, 3,

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία

0: με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κτέο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
1: Daily Couscous.

0: Και ένα daily couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ένα daily couscous ακριβώς όπως το θες, θα έλεγα.
1: Πώς το θες? Θέλω να μου πεις πώς το θέλεις. Το θέλεις απ' όλα, το θέλεις vegetarian, το θες vegan.
0: Το θέλεις σαν το μασούτι, να μπαίνεις μέσα και να μπορείς να πάρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θέλω. Λίγα παγωτάκια ακόμα θα τα θέλω πάνω.
0: Λίγα παγωτάκια.
1: Λίγα παγωτάκια ακόμα τα θέλω.
0: Τα θέλω.
1: Τα θέλω.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι δίπλα σου. 50 χρόνια πείρας και εμπειρίας. Τα γιορτάζει ο Μασούτης και κάθε Σάββατο σου δίνει ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Έχεις τη Μάσκαρτ, ένα όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε σου αγορά η Μάσκαρτ σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Πολλά πράγματα είναι να συμβούν. Ακόμα περισσότερα έρχονται τώρα ευθύς αμέσως να ακούσετε. Mm-hmm. Εσύ, σε περίπτωση που δεν έχεις τη μάσκα, μπορείς να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη ή και online μπορείς. Όπως online μπορείς να κάνεις και τις αγορές σου. Λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε μουσικά. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, δεν το ξεχνάμε. Είμαστε στις 27 του Αγίου Φανουρίου, βοήθειά μας.
1: Μπράβο!
0: Έτσι.
1: 7 τα υλικά ή 9 παιδιά, μόνο ο αριθμός, έτσι.
0: Πάμε έτσι να ακούσουμε γιατί με την Ανάσα από Δημήτρη Κόκοτα, έτσι να τον αποχαιρετήσουμε mm-hmm. ξανά, τα είπαμε mm-hmm. γενικότερα όλα. Γιατί με την Ανάσα, Δημήτρης Κόκοτας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η Ελληνά Ζευγαρά, η οποία ξεκινάει και στις 4 του Σεπτεμβρίου με το σταμάτη γονίδι.
1: Βέβαια, και έχει και το εξώφυλλο αυτό το. Ναι. Πέρασε τις προάλλες από το μαγαζί και το είδα. Με το χέρι, έτσι είναι. Μπράβο. Τέλος πάντων, κάπως εμείς παίζουμε με τα δάχτυλα τώρα, για να ξέρετε. Για να το κάνουμε, κάνετε λίγο εικόνα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Τι θέλεις?
0: Ποια είναι η στιγμή που λες, ας πούμε, ότι τελειώσαν οι διακοπές? Επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο mood.
1: Τώρα,
0: νομίζω.
1: Στη στιγμή που μιλάμε.
0: Στη στιγμή που μιλάμε.
1: Για μένα τελείωσαν οι διακοπές. Φυλάκια. Ναι. Βασικά, θα σας πω. Ποια είναι η στιγμή? Άκου, θα σου πω. Τη στιγμή που αναγκάζομαι να κλείσω το στόμα μου. Από το φαγητό.
0: Από το φαγητό.
1: Παναγιώτη, φέτος δεν σταμάτησα. Όχι, έβαλα προπέλα. Δεν σταμάτησα.
0: Δεν φαίνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, καλό μου κορίτσι, δεν φαίνεται. Αλλά με την αλήθεια μεταξύ μας.
1: Μέχρι και η μάνα μου που μου έλεγε πώς είχες γίνει έτσι, παιδί μου, σαν σαφρακιασμένο, μου λέει: έκανε μου μπλάκι, και με πιάσαν τα κλάματα. Κανονικά με πιάσαν τα κλάματα. Λέω: Παναγιά μου.
0: Για σίγουρα.
1: Όχι, τι να σηκωθώ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είπαμε, παιδί μου, να σηκωθώ. Είμαι με το μαγιό.
0: Δεν βλέπω, παιδί.
1: Κοίτα, κοίτα. Κοίτα εδώ.
0: Έλα,
1: κοίτα, δεν κοιλιές. Τα βλέπεις.
0: Ελένη, είσαι, παιδιά, είναι υπερβολική.
1: Παιδιά, καθόλου.
0: Ούτε καν. Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, βέβαια, έτσι λέγεται ο τίτλος. Έρχεται το αύριο, έρχεται ο ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Πότε ξεκινάει ο Πέτρος Ιακωβίδης, έλεγε.
0: 11.
1: 11.
0: Στο Φαντασία.
1: Μπάμπα, μα έτσι ξεκινάνε
0: και 11
1: τώρα.
0: Και 11 ξεκινάει και ο Νίκος Βέρτης στην Πύλη Αξιού.
1: Και 11 ξεκινάει ο Νίκος πάνω.
0: Ναι,
1: ναι, στη
0: Πύλη Αξιού είναι πάνω.
1: Ναι, σωστά. Στην Πύλη. Τι να κάνω. Και γενικά, από ό,τι ξέρω, θα ξεκινήσουν νωρίς όλα τα.
0: Βέβαια, ενδυμώνει ο κόσμος. Εδώ οι συναυλίες πήγαν δύσκολα. Τα μαγαζιά θα πάνε.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που σαρώσαν στις συναυλίες.
0: Εντάξει.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Ο τρομοκράτης, όπως.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τον αποκαλούμε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εντάξει. Κοίτα, είναι σε ένα πολύ καλό mood και είναι πολύ ευχάριστο να το πω έτσι αυτό.
1: Μ' αρέσει και η συνεργασία που θα.
0: Με τη Στέλλα Καλή.
1: Βεβαίως. Έβαλες πλάτη, Παναγιώτη, ε.
0: Στην αγάπη.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Daily Couscous. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούσι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 27 του Αυγούστου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στου εορτάζοντε. Χρόνια πολλά σε εσά που είδατε τα γενέθλιά σα.
1: Χρόνια σα πολλά, παιδιά μου.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι σχεδόν νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι που είναι το soundtrack του καλοκαιριού. Και θέλω να ρωτήσω και εσά πιο πολύ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο, ρε παιδί μου, το ακούγατε συνέχεια και λέγεται αυτό είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, α πούμε.
1: Πω εγώ, ποιο ήταν,
0: θέλω να μου στείλουν οι φίλοι. Όχι, δεν μου πει το δικό σου. Να μα στείλουν οι άνθρωποι στο Instagram. Τέλει κουσκού στο Instagram,
1: τέλει κουσκού
0: στο Facebook, ό,τι θες. Τέλει κουσκού στο Facebook και
1: τέλει κουσκού. Τέλει κουσκού, κάτω παυλακού.
0: Το είπαμε αυτό. Τέλει κουσκού 2
1: στο TikTok. Παιδιά, ναι, βεβαίω. Λοιπόν. Να μα στείλετε.
0: Να μα στείλετε. Εσύ.
1: Εσένα το δικό σου ποιο ήταν φέτο.
0: Θα σου πω μετά. Πες.
1: Ωραία, εμένα ήταν τυφώνες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν με φοβίζουν. Αυτό ήταν.
0: Εσύ το έζησε γι' αυτό.
1: Ρε με το που ξεκινήσαμε. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, που άρχισε να ακυρώνω τα εστίρια. Που μπήκαμε μέσα στον τυφώνα και ξεκινήσαμε με την παρέα μου εκεί και έρχεται. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες. Όλοι τη Σαγκάη έχουμε δει με φοβίζουν τυφώνες. Και να είμαστε και μέσα στον κυκλώνα έτσι. Άμα σου δείξω φωτογραφίες, δεν φαίνεται τα... από τα σύννεφα και τα πολύ
0: μικρά. Δηλαδή γράψουν το soundtrack τη ζωή.
1: Κανονικά. Κανονικά. Εσένα.
0: Εμένα νομίζω ότι δεν το έχω μάθει.
1: Μάλιστα. Μαρινέλα. Α. Έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μα στα μάτια. Μάλιστα, εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά. Γιατί έτσι όμω.
0: Δεν ξέρω. Μ' άρεσε ξαφνικά. Το άκουσα κάποια στιγμή και το άκουγα μετά συνέχεια.
1: Αλήθεια. Μάλιστα.
0: Εγώ θα βρω την άκρη. Κατάλαβε.
1: Το άκουσα από Μαρινέλα, το άκουσα από τι διασκευέ που είχαν γίνει μέσα στο
0: Μαρινέλα, Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου στα δικά μα τα πεζά. Σαφάρι και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Απέρης με Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τελικό σκουζ είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Σαν να μην πέρασε μια
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει. Καταρχάς να πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στα δικά μας τα λιμέρια, στα δικά μας τα μέρη.
1: Α, άκου να σου πω εγώ.
0: Που έχουν βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί τη όταν ανέβη το κερί.
1: Τι?
0: Έβγε η φωνή.
1: Παιδιά, που πάνε και λοιπόν, άκου. Εγώ το ήξερα ότι θα έρθει η Μαντόνα. Πριν ακόμα.
0: Και εμείς το ξέραμε.
1: Και εσείς το ξέρατε.
0: Γιατί ο Θέμης ο διδοντάς μας είχε ενημερώσει.
1: Πριν ακόμα, γιατί. Αυτοί που κάνανε την. Δεν σκέφτηκα να σου πω την λέμε. Αυτοί που κάνανε την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Θέμη βασικά και την ημέρα, να ξέρεις. Όντως.
0: Ναι,
1: ήμουνα
0: ναι.
1: με το Θέμη και.
0: Α, εγώ το ξέραμε πιο πριν τότε.
1: Περίμενε. Ήμουνα με το Θέμη εκείνη την ημέρα και το ξέραμε και εμείς πιο πριν. Γιατί μας είχαν πάρει. Όχι εμάς. Κάποιους γνωστούς μας τέλος πάντων να κάνουν την παραγωγή στην βάφτιση. Στη βάφτιση, στα γενέθλια, στην Κέρκυρα. Οπότε στην Κέρκυρα που θα γίνει, ποιος θα κάνει, τα πάντα όλα. Αλλά και καλά ήταν από άκρα μυστικό του που δεν μπορούσα να πει τίποτα. Αλλά λέω, τη στιγμή που έγινε το σκεφτόμουν. Και είμαστε στο τραπέζι με τα παιδιά
0: ναι.
1: που ήρθαν μετά στο...
0: στην Αμοργό,
1: μπράβο. Και κάτι πετάνε για τη Μαντόνα και κάνει ο Θέμης. Ναι, ναι, θα έρθει. Θα έρθει στην Κέρκυρα. Θα κάνει αυτό. Κάτσε εκεί πέρα τα δικά του. Χαμός.
0: Σίγουρο.
1: Εννοείται.
0: Και στην Πάτμο πήγε.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Ναι, αφού
1: άνθρωπο.
0: Η Μαντόνα, βρε.
1: Γιατί θα πίστευα ότι θα πήγαινε ο Θέμης.
0: Θα μπορούσε όμω.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Εδώ έχει πάει μέχρι το Μεξικό για να τη δει.
1: Και πού δεν έχει πάει. Και θα ξαναπάει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μ' αγαπά. Αυτή είναι η δεσπερμαντή και επιστρέφουμε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Παναγιώτη, χάνει τη φωνή του ακόμα, δεν ξεκινήσαμε.
0: Έχω να ξέρει, ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό.
1: Στις διακοπές, το λες. Ναι, γιατί από τα ρεκοντή. Α, ναι, μου το είπε και η Νάνση.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί, έχω κάνει και αξονική, έχω κάνει τα πάντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα το βρω πού θα πάει.
1: Μου το είπε και η Νάνση ότι ζωριστήκε πολύ γενικά με το.
0: Για τη Μαντόνα, να σου πω ότι έχει γίνει τώρα και ένα.
1: Σούσουρο.
0: Μπιφ.
1: Μοπα.
0: Γιατί η Μαντόνα οδηγεί τις υποψηφιότητες των φετινών VMA. 11 έχει.
1: Έλα ρε.
0: Ενώ 9 έχει Taylor Swift.
1: Η Taylor Swift, βέβαια. Εντάξει, εσύ τώρα έκανε και το δυνατό της το comeback η Μαντόνα. Και η Μαντόνα γενικά ξέρει να ρουφάει και.
0: Μαντόνα ξέρει, παιδί μου.
1: Από νέους.
0: Μαντόνα ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέρει τα πάντα.
1: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, θα χάσει για λίγο η Taylor Swift, θα ξαναβγεί πάλι μπροστά μετά.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Daily Couscous.

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Και αν ζητάτε να σας φανερώσει κάτι ο Άγιος ο Φανούριος, να πάτε να φτιάξετε μια φανερόπιτα. Χθες τις διαβάζανε, νομίζω.
0: Ναι. Καλά, και σήμερα.
1: Και σήμερα τις διαβάζουν.
0: Το πρωί.
1: Και σήμερα. Παρόλα αυτά, παιδιά, να φτιάξετε μια φανερόπιτα. Λες και μια προσευχή, αν δεν κάνω λάθος, την ώρα που φτιάχνεις τη φανερόπιτα. Εγώ μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια προσευχή. Και λέει ότι ζητάς πάρα πολύ έντονα αυτό που θέλεις να σου φανερώσει την ώρα που τη φτιάχνεις. Παρ' όλα αυτά, αν ποτέ δεν είναι αργά για να φτιάξεις μια φανερόπιτα και να τάξεις κάτι στον Άγιο Φανούριο, να πάτε να πάρετε τελικά από το Μασούτη, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα σας πάντα και πάντα και παντού.
0: Πάντα και παντού.
1: Πάντα και παντού. Κατεβάστε και το application, παιδιά, για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που πάνε τώρα διακοπές, Παναγιώτη μου.
0: Υπάρχουν. Αλλά αυτοί ήταν άτυχοι όταν εμείς ήμασταν διακοπές.
1: Ναι, αυτοί ζήσαν όμως την πόλη.
0: Με,
1: ναι. Τέλος πάντων, όπως
0: να
1: και
0: το κάνεις και εσύ, άμα πιστεύεις ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, η φωνή έχει φύγει.
1: Χάλια, παιδιά, έχει φύγει. Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά. Συγνώμη, Παναγιώτη, θέλω να κάνω και εγώ λίγο διακοπές. Έχουμε μεγάλη ώρα.
0: Ήθελες, αλλά.
1: Αυτός είναι ο Μασούτης. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς δυνατά και δυναμικά.
0: Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.
1: Άλλο σούσουρο.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Εν τω μεταξύ, στην Αμοργό βρέθηκα τώρα που πάμε Απόν και με τη Ματούλα Ζαμάνη. Καθίσαμε, με πήρα και την μπλούζα σε Αμοργό.
1: Αλήθεια. Ναι, πήγε στο πανηγύρι.
0: Ποια πανηγύρι.
1: Που ήταν, σε πανηγύρι, ήταν
0: κάτι. Όχι, στη γιορτή του Παστελιού ήταν. Όχι, δεν είχα, εγώ με τη Ματούλα βρισκόμαστε πολύ συχνά.
1: Το ξέρω. Αμοργό, αλλά δεν ξέρω αν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Όχι.
1: Ρε Παναγιώτη, μου την έχει διαφημίσει τόσο πολύ τη γιορτή του Παστελιού και δεν πήγε στη γιορτή του Παστελιού.
0: Έχω πάει σε όλε τι άλλε.
1: Τέλο πάντων, λοιπόν.
0: Έστειλα τη Ματούλα να τραγουδίσει. Τι άλλο να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Που περί τώρα σου πω ότι την προηγούμενη μέρα είχε πάει ο Αργυρό.
1: Στην
0: Πάλαια με πέραν όλη τεχνών και θα έρθει στη γιορτή του Παστελιού Αργυρό. Λέω γιατί να έρθει. Μου λέει γιατί αυτό που έπαιζε στην Αστυπάλαια παίζει και σε εμά. Λέω παιδιά, ο Αργυρός δεν πήγε στο πανηγύρι για τον άνθρωπο που παίζει μουσική. Okay. Πήγε γιατί βρέθηκε στην Αστυπάλαια. Εντάξει, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε πάω λίγο στο μακρινό 1967.
0: Τι?
1: Σε πάω στο μακρινό 1967.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Άκου, άκου. Δεν είναι δύσκολο.
0: Τι δεν είναι δύσκολο. Αρχικά νομίζω δεν ζει ο άνθρωπο που τραγουδούσε.
1: Σίγουρα, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν ζει.
0: Ένα ντέλικο κουσκού στο Facebook, ντέλικα το Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, ντέλικο κουσκού 2 στο TikTok. Θέλω να ξέρετε ότι απλά περνάω δύσκολα.
1: Λοιπόν, άκου, δεν.
0: Ποιο είστε του 1967,
1: να σου πω κάτι. Ο συνδέτης είναι ο Μίμης Πλέσας και ο στιγουργός είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Κάνε την υπομονή και όλα
1: αυτά είναι πιο καλά. Όχι. Είμαστε σε καλοκαιρινό μούντα ακόμα, έτσι. Λοιπόν. Πέρασε. Τόσες βροχές.
0: Πέρασες τόσες βροχές. Για να έρθεις σε μένα.
1: Έλα.
0: Να
1: συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δάκης είναι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Με τη Χριστιανά.
1: Όχι βρε, αυτό είναι το μήλο μου.
0: Α, το μήλο μου, ναι. Συγγνώμη.
1: Όχι. Τόσες βροχές για σε μένα. Φέρνοντας χούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα. Μες στη ζεστή.

0: σου θα ζω.
1: Και βάζουμε και το soundtrack του καλοκαιριού της κυρίας Ηλένιας Williams, Τυφώνες από Αλκατράς.
2: Παιδιά, έχω μιλάμε.
1: Κάναμε και την κουβέντα μας για τον κύριο Δάκη.
2: Την κάναμε την κουβέντα μας και για τον κύριο Δάκη. Θα σου δείξω τώρα φωτογραφίες γιατί δεν με πιστεύεις.
1: Με τον κύριο Δάκη.
2: Όχι, καλέ.
1: Α, με τον Τυφώνες.
2: Κύριο Δάκη, εντάξει.
1: Ο κύριος Δάκης σε μένα μου είχε φέρει και ένα CD υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Ναι, ένας κύριος.
2: Ήταν πολύ φίλος με τον μπαμπά μου. Ο οποίος κύριος Δάκης είχε μετακομίσει κάποια την τελευταία χρόνια.
1: Δεν είχα πάει. Είχαμε βρεθεί και είχαμε πιει καφέ.
2: Ζούσε έτσι πιο απομακρυσμένα. Ήταν πολύ.
1: Επειδή είχε πέσει, δεν πολύ ήθελε να βγαίνει. Μου είχε πει μαντό που τη ρώτησε, επειδή κάνανε μαζί πράγματα.
2: Ναι.
1: Live κτλ. Μου είχε πει ότι δεν πολύ ήθελε να βγαίνει, γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Όχι. Ναι, και πέθανε, νομίζω. Πέθανε λίγο πριν τον πατέρα μου. Δηλαδή ήταν κάπως την ίδια. Ήταν πολύ, πολύ κοντινά.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι που ο μπαμπάς μου είπε ότι οπ, δεν μου μένει πολύ ακόμα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το παίρνωσαν κάπως μαζί, βέβαια, εκείνος και φύγει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, για να μην μιλήσω ότι σε κοροϊδεύω, κοίτα εδώ τι αντιμετώπιζα. Έξω, βλέπεις τι γίνεται έξω.
1: Α, όντως.
2: Μιλάμε τώρα, όχι Τυφώνες, όχι.
1: Μου τα δείχνει, παιδιά, στις φωτογραφίες για να δείτε όλα αυτά.
2: Για να καταλάβεις, δεν φαίνονται οι ουρανοξύστες. Το βλέπεις.
1: Το πάνω μέρος.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μισό μέρος κρύβεται από τις ουρανοξύστες.
1: Στη Σανκάη,
2: βεβαίως. Παιδιά, εγκλωβιστήκαμε στη Σανκάη, αυτό έχω να σας πω.
1: Θέλω να σου πω ότι η Σελίνα Γκόμες βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του Only Murders in the House. Το ξέρεις αυτό?
2: Άντε. Άντε. Μπράβο της.

0: Daily Couscous.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή έναν τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Παιδιά, μπορώ να σου πω κάτι τώρα, όντως, γιατί ταξίδεψα λίγο έτσι μέσα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Θέλω να πω ότι η Ασία είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι ένας άλλος κόσμος. Άλλος τελείως.
0: Είναι πιο φθηνή.
1: Ναι. Σίγουρα το να πας δεν είναι, αλλά το να υπάρχει εκεί είναι πιο φθηνή. Αλλά πραγματικά Παναγιώτη ζουν σε έναν δικό τους κόσμο.
0: Δηλαδή
1: δεν μας έχουν ανάγκη σε τίποτα. Πρέπει εσύ να πας. Δεν μιλάνε καταρχάς αγγλικά.
0: Και πώς εννοείς?
1: Θες να σου πω πώς εννοείς? Ακόμα και στις αεροπορικές,
0: ναι,
1: έχουν το κινητό και σου γράφουν αυτό που θέλουν στα κινέζικα και σου κάνει translate το Google ή το application που έχουν εκείνοι. Έτσι συνεννοείσαι και με τα ταξί, έτσι συνεννοείσαι και με. Δεν μπορείς να πληρώσεις με μια κάρτα σου απλή, τύπου ρε παιδί μου, μια τράπεζα δικιά σου, ναι, που έχεις εδώ πέρα, ούτε με την Revolut, α πούμε, ναι, τώρα δεν ξέρω αν κάνω διαφήμιση και αντίστοιχες τέτοιες. Πληρώνεις μόνο με ένα δικό τους application που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις και να βάλεις στοιχεία να σου τραβήξει από την κάρτα σου, να, για να μπορέσει. Μιλάμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Πώς είναι το, γιατί καρμπή και επιστρέφουμε να μου πεις κι άλλα.

0: τώρα.
1: Έχω λίγο μείνει.
2: Όχι, όχι. Αλήθεια το λέω. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε σε ένα, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κομβικό σημείο, που ήμασταν, έχουμε καλέσει ταξί, το έχουμε πληρώσει μέσα από αυτό το application, που σου λέω τα κάνουν όλα μέσα. Alipay λέγεται. Τα κάνουν όλα. Αν όντως υπάρχει κάποιος ο οποίος ετοιμάζεται να πάει Σαγκάι, να πάει. Πρέπει να το έχει σίγουρα κατεβασμένο στο κινητό του, να το ψάξει αυτό. Και μάλιστα είναι ένα QR. Δηλαδή μέσω QR πληρώνει. Μιλάμε για τόσο. Ναι, μιλάμε για τέτοια συνθήκη.
1: Όλα δηλαδή είναι digital.
2: Όλα.
1: Φυσικό χρήμα δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι εμείς δεν
1: συνεταιρεί.
2: Όχι, δεν το πιάσαμε στα χέρια μας, γιατί κάσαμε και δύο μέρες. Αλλά δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Σίγουρα είναι πολύ φθηνότερο, γιατί σκέψτε ότι εμείς μείναμε τελευταία στιγμή, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο που ήταν ένα καλό ξενοδοχείο μέσα στο αεροδρόμιο, που τα χρήματα ήταν ελάχιστα για αυτό που μέναμε. Καμία σχέση. Όταν το πλήρωνα στην Ελλάδα, το πλήρωνα 800 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Και εσείς, πούμε, πόσα δώσατε?
2: Εμείς δώσαμε 180. Μιλάμε για τεράστια διαφορά τώρα. Τεράστια. Για ένα πάρα πολύ.
1: Αλλά για ένα. Δηλαδή σούπερ.
2: Πολύ σούπερ δωμάτιο. Και για μέσα στο αεροδρόμιο, ναι, που μείναμε. Αλλά είναι
1: το αεροδρόμιο τεράστιο.
2: Τεράστιο, ναι. Εντάξει, στις Σιγκαπούρης που είχα πάει το αεροδρόμιο, ας πούμε, εντάξει, είναι 10 φορές καλύτερο. Είναι εξωπραγματικό το Σιγκαπούρης. Σαγκάι, μεγάλο, okay, έτσι είναι λίγο φουτουριστικό. Το έξω που βλέπεις, βγαίνεις και βλέπεις είναι. Αλλά. Δεν το πίστευα το πόσο πολύ, ρε παιδί μου, σου λέω, πηγαίναμε σε εμπορικά που το ένα εμπορικό μου είχε 40 ορόφους. 40 ορόφους, όχι εμπορικό τώρα.
1: Δεν και μεγάλο.
2: Τεράστιο, κάθε σεξου. Και επίσης και έχουν πάρα πολύ το cosplay. Αυτό που.
1: Το cosplay τι είναι?
2: Είναι αυτό που ντύνονται και βγαίνουν έξω. Αλλά τι που πάμε για καφέ. Δηλαδή πάμε για καφέ και εγώ ντύνομαι Powerpuff Girl και εσύ ντύνεσαι. Δεν ξέρω, μου φάσα.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Τζάκιο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.

0: Και με Δήμο Αναστασιάδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: 27
1: έχω
0: του...
1: κι άλλο να σου πω. Έχω κι άλλο να σου πω. Έχω εκτασιαστεί.
0: Παρακαλώ.
1: Είσαι καλά.
0: Το ότι ντύνεσαι για να βγεις έξω.
1: Θα σου δείξω και φωτογραφίες. Συνέχισε. Ας τελειώσουμε αυτή την εκπομπή και θα τα πούμε άλλη.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε για να κλείσουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν αποχαιρετάμε ακόμα τον Αύγουστο, γιατί ο Αύγουστο τελειώνει τη Δευτέρα. Να τα πούμε και αυτό. Πάμε μέχρι 31, έτσι.
1: Ναι,
0: να περνάτε υπέροχα ό,τι αν κάνετε. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: with you. Σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs, στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford, είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91. 570 και 71.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: εσύ.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: παλεύουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ανάπτυξη.
1: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Life 106,3.
1: Jason. Jason Drew.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα δημητριακά είναι αγαπημένο πρωινό, αλλά η πιο υγιεινή επιλογή είναι να επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες μας βοηθούν να τα ανακαλύψουμε. Άρα αν γράφουν ολική άλεση, ολόκληρη βρώμη, φαγόπυρος ή ολόκληρη σίκαλη, είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να βάλουμε στο καλάθι μας. Συνδυάζουμε τα δημητριακά με το αγαπημένο μας ρόφημα, αλλά και με θρεπτικά αλήματα όπως το ταχίνι και το φυστικό βούτυρο. Γιατί το πρωί θέλουμε ένα boost ενέργειας και τίποτα λιγότερο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς τους, η ραδιοφωνική ρεσνόδο σας Λίνα Πετριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 5η, 27 Αυγούστου και η εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει την έξοδο προς το Σαββατοκύριακο. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε πολλή μουσική, μικρές ταξιδιωτικές ιδέες, ένα νέο αεροπορικό δρομολόγιο και μερικά πράγματα που ίσως δεν είχατε προσέξει ποτέ μέσα σε ένα αεροπλάνο. Δέστε ζώνες και φύγαμε, είμαι εδώ παρέα με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Φανούριος, η Φανή, όπως γιορτάζουν και ο Αρκάδιος, η Αρκαδία, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, καθώς και ο Όσιος και η Οσία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Έτσι, αν έχουμε κάποιον Φανούρι εδώ στην παρέα μας, γιατί πολύ δύσκολο να έχουμε έτσι κάποιον Αρκάδιο ή κάποιον Λιβέριο ή κάποιον Όσιο. Αν σήμερα στο σπίτι παντός μοσχοβολεύαν ουρόπιτα, μάλλον κάποιος περιμένει να του φανερωθεί κάτι που έχει χαθεί. Να σας πω ότι η γιαγιά μου την τιμούσε πάρα πολύ τη φανουρόπιτα και την έφτιαχνε και σε άσχετες ημερομηνίες, αναλόγως τι έχανε. Αυτά είναι. Άμα είναι να φανερωθεί, ρε παιδιά, αυτό που ψάχνουμε, εχαλάλη της.

Που λέτε, σκεφτόμουν ότι από ένα ταξίδι σπάνια θυμόμαστε ολόκληρο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Νομίζω ότι θυμόμαστε όμως το άρωμα από ένα φούρνο, σε ένα στενό, ένα τραγούδι που έπεσε στο αυτοκίνητο, το φως λίγο πριν δύσει ο ήλιος ή μια κουβέντα έτσι που υπόθηκε τυχαία. Ίσως γι' αυτό οι καλύτερες αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται. Συμβαίνουν ανάμεσα στα αξιοθέατα, όταν για λίγο σταματάμε να κυνηγάμε την επόμενη στάση και κοιτάζουμε πραγματικά γύρω μας. Μια χρυσή συμβουλή, θα σας πω. Το να είμαστε παρόντες στη στιγμή, χωρίς να φεύγει το μυαλό μας μονίμως στο μέλλον, θα πω εγώ ότι είναι το καλύτερο που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι κράτησαν και παραπάνω οι διακοπές. Χρυσότη.

106,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας. Λοιπόν, για τον ερωτηθήκο, γιατί τα παράθυρα των αεροπλάνων δεν έχουν τετράγωνες γωνίες. Η απάντηση είναι η ασφάλεια, προφανώς. Στις απότομες γωνίες συγκεντρώνεται μεγαλύτερη καταπώνηση από τις συνεχείς αλλαγές πίεσης μέσα στην καμπίνα. Οι καμπύλες άκρες μοιράζουν την πίεση πιο ομαλά και περιορίζουν τον κίνδυνο ρογμών στο αεροσκάφος. Μία μικρή σχεδιαστική λεπτομέρεια που εμείς σχεδόν δεν παρατηρούμε, αλλά αποτελεί ένα από τα σημαντικά μαθήματα της ιστορίας της αεροπορίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να λύνουμε τέτοιες απορίες εδώ, παιδιά. Λέγεται και flight mode η εκπομπή, μην το ξεχνάτε. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι μας τώρα.

Ωραίες οι μουσικές, αλλά πάντα μας αρέσει εδώ να πιάνουμε έτσι και τα θέματα των αποδράσεων. Πολλές φορές λέμε δεν προλαβαίνω να ταξιδέψω, επειδή στο μυαλό μας ένα ταξίδι σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχείο, οργάνωση και όμως μια αλλαγή διαδρομής μπορεί να είναι αρκετή. Τι θέλω να πω, ένα κοντινό παραδαλέζο μέρος, ένα χωριό που δεν έχουμε επισκεφθεί ή ακόμα και μια άγνωστη γειτονιά της πόλης μπορούν να μας βγάλουν για λίγο από τον αυτόματο πιλότο. Δεν μετράει, παιδιά, πάντα η απόσταση που θα κάνουμε. Μετράει το αν επιστρέψουμε βλέποντας την ημέρα λίγο διαφορετικά. Και πού να δεις όταν έχεις και καλή παρέα, πώς όλα ξαφνικά μπορούν να μοιάζουν ξεκούραστα σαν διακοπές. Όπου να βρίσκεστε, χαρείτε το, παιδιά, χαρείτε το.

τα κολλασμένα. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

την Εφη και την Ελπίδα θα στείλω πάρα πολύ αγάπη, γιατί μας ακούνε από τη δουλειά. Και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου εκεί, σε όλο το προσωπικό που συντονίζεται καθημερινά, και πολύ μας τιμά αυτό. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι για όλους εσάς εκεί, και μην ξεχνάτε, τα μηνύματά σας έρχονται στο Instagram μου, Λίνα Πετρίνου με βρίσκεται.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Την ώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη ώρα της πτήσης μας ξεκινά με μια διαφορετική ταξιδιωτική ιδέα. Να βλέπουμε λιγότερα, αλλά να ζούμε περισσότερα. Αντί για 10 στάσεις σε μια μέρα, διαλέξτε 2. Καθίστε λίγο παραπάνω σε μια πλατεία, περπατήστε χωρίς χάρτη και αφήστε χώρο για κάτι απρόβλεπτο. Το slow travel δεν αφορά μόνο το πόσο αργά κινούμαστε, αφορά το πόσο παρόντες είμαστε στον τόπο που επισκεπτόμαστε. Και είναι και κάτι που το λέμε στην εκπομπή αρκετά συχνά αυτό. Είναι, παιδιά, το α και το ω μια ημέρα, η οποία περνά ομαλά, μας γεμίζει αναμνήσεις και θυμόμαστε πράγματα. Να, έτσι εδώ στο παρόν θα έρθει και το επόμενο τραγούδι μας.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα ταξιδιωτικά νέα μας για μια ολοκένουργια σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τις 12 Μαΐου του 2027. Η Alaska Airlines θα πετά απευθείας από το Σιάτλ προς την Αθήνα. Θα είναι η πρώτη απευθείας σύνδεση των δύο πόλων και η μοναδική απευθείας πτήση από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ προς την ελληνική πρωτεύουσα. Το εποχικό δρομολόγιο θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα ως τον Οκτώβριο με Boeing 787 Dreamliner σε περίπτωση που έχετε συγγενείς εκεί. Ή που μένετε στο Σιάτλ, γιατί ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στην ομογένεια, πρέπει να σας πω πολύ όμορφα νέα, γιατί θα μπορούμε να μετακινηθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Αυτά είναι. Νομίζω το αεροδρόμιο των Αθηνών έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και στη σύνδεση με όλο τον κόσμο, πραγματικά.

Πάμε λίγο να δούμε ένα μικρό ταξιδιωτικό tip σήμερα. Λοιπόν, πριν φύγετε για έναν άγνωστο προορισμό, κατεβάστε στο κινητό σας τον χάρτη της περιοχής για χρήση εκτός σύνδεσης. Έτσι θα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας ακόμη και αν δεν έχετε σήμα ή διαθέσιμα δεδομένα. Αποθηκεύστε επίσης τη διεύθυνση του καταλήμματος και ένα σημείο συνάντησης με την παρέα σας. Είναι μια προετοιμασία 2 λεπτών που μπορεί να σας γλιτώσει από πάρα πολύ ταλαιπωρία και βάζει και τέλος στο «Έλα ρε, δεν μπόρεσα να το βρω, δεν έχω σήμα» την ώρα που οδηγάτε, για παράδειγμα, ειδικά σε ξένη χώρα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι αμέσως τώρα για να συνεχίσουμε έτσι αυτόν τον ωραίο ρυθμό που έχουμε πιάσει.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και λίγο ακόμα εδώ, Λίνα Πετρινού πίσω από το μικρόφωνο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ στη συντροφιά μου και τα λέμε όμορφα και ωραία. Λίγο πριν το κλείσιμο, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένα κομμάτια και επανέρχομαι για να χαιρετηθούμε.

Κάπως έτσι η πτήση της Πέμπτης πλησιάζει στην προσγείωσή της. Μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και που ξεκαλοκαιριάζουμε έτσι παρέα και αυτόν τον Αύγουστο. Πέμπτη σήμερα 27 εσίως του Αυγούστου. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμα, για την ακρίβεια δύο εκπομπές έμειναν ακόμα μέχρι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι μας. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ όρεξη, με αγάπη. Αν κάνετε καμιά βουτιά, τσι, κάντε και για μας καμία. Και θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Live 106,3. Are you ready?

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Τις επιτυχίες.
1: Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Tom σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

η ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοίτα η λήψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά! Life.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, παρέα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε. Καλή μας διασκέδαση.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής και οι δικές σας επιλογές έρχονται αμέσως τώρα στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

Νύχτα στα FM.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις. Ευχαριστώ.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.